0: Αμπουλίκατ.
1: Implicat.
2: Comunicat.
3: Identifica. Icat, la ràdio inquieta.